Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Το απόψινό μας ταξίδι ξεκίνησε με ένα τρένο, Take the A-Train, με οδηγό τον Charles Mingus από το album Pre-Bird 1961, και συνεχίζεται με μια άμαξα, Sarai with the Fringe on Top, Miles Davis, από το album Streaming with Miles Davis Quintet, που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά, 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Sonny Clark, Deep Night από το Cool Strutting του 1961 και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με το Γάλλο πιανίστα Vincent Bourgeois από το νέο του άλμπουμ Live Letters. Ακούμε Flash Pocket. Στα drums ο Gregory Hutchinson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Γκανέζο τροπετίστα Πίτερ Σόμουα. Από το νέο του άλμπουμ Walking Distance ακούσαμε το κομμάτι Around the Corner. Ο Γκανέζος τροπετίστας Πίτερ Σόμουα που δραστηριοποιείται και σαν έδρα των δραστηριοτήτων του το Rotterdam. Για τη συνέχεια Μακόι Τάνια. Από το άλμπουμ Today and Tomorrow ακούμε Contemporary Focus. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

νέο άλμπουμ για τον τρομπετίστα David Douglas, το δεύτερο μέσα στο 2026. 24 Απριλίου κυκλοφόρησε το Transcend μετά το Four Freedoms που κυκλοφορήσει μέσα στον Ιανουάριο. Ακούσαμε το κομμάτι «Ο Κλουπάκα», που σαν λέξη δεν λέει τίποτα, στην ουσία είναι η αναστροφή της λέξης Ακαπούλκο και είναι αφιερωμένο συνολικά το άλμπουμ στη μουσική του Duke Ellington. Νέο άλμπουμ και για το σαξοφωνίστα από το Puerto Rico, David Sanchez. Το όνομα του άλμπουμ «Ταμπού». Και ακούμε «Un Belém Paendi». Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον πατέρα του Βοκαλέζε, Eddie Jefferson, Janine, από ένα από τα τελευταία του άλμπουμ The Main Man που κυκλοφόρησε το 1977, και για τη συνέχεια Benny Golson, Killer Joe, όχι στην αυθεντική εκτέλεση του 1960 αλλά σε μια μεταγενέστερη του 2004, εξίσου υπέροχη, από το άλμπουμ Terminal One. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Oliver Nelson Yearning από το album The Blues and the Abstract Truth 1961, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με Alice Coltrane του Ρίγια Ραμακρίσνα από το album Tach del Daoud 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: I could be wrong, but I don't think so. Cause it's the jungle out there. It's the jungle out there.
1: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Adam O'Farrell από το νέο του άλμπουμ Elephant. Ακούσαμε Sea Triptych. Με τον επίσης τρομπετίστα Roy Hargrove θα συνεχίσουμε από το άλμπουμ Ear Food του 2008, I'm Not So Sure. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Milestones, Bill Evans 3 από το Waltz for Debbie 1962 και για τη συνέχεια Leticia Benjamin από το album Big Dream, το νέο τους album, Beyond the Dawn.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Live. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το αυστριακό σεπτέτο αφού μέσα Σνάιντε, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ Blurb 2. Ακούμε το κομμάτι Blurb. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Βάρι να τα φτέρα μου και γίνα σαν το στουπί που μου μια χαρά παπί. Πα, πα, πα, δεν πάνε τα πόδια γύρω μου, γυρίζουν όλα. Πα, πα, πα, χάνω τα λόγια, πώς το δώσα γύρω μου όλα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Θα σας κάνω μια μεγάλη μύγα που είπατε για πτώματα. Τη μύγα που πιάνουνε. Στέκεται και την πιάνουνε.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμη και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν την γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έκανε.

βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, και να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Σε ευρωεκλογικούς ρυθμούς κινούνται μηχανές Νέας Δημοκρατίας ώστε ο κομματικός μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή μετά το καλοκαίρι για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Βέβαια, έχουμε ακούσει πολλές φορές τον ένα πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά να που βάζει ξανά θέμα και τώρα γίνεται το πάρτι από όλους. Τις πιο χρήσιμες και πιο πρόληπτες εκλογές από τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την Προεδρία θα είναι οι επόμενες, γι' αυτό και η προετοιμασία έχει ξεκινήσει με ενταδικούς ρυθμούς που θα ανέβουν ακόμα περισσότερο μετά την εκλογή του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής στην εντρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πειραιώς. Ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν σχεδόν μονότονα ότι οι κάλπες θα στηθούν το 1 του 2027. Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, γιατί μα έχουν πιστεί από τον Πρωθυπουργό ότι αυτό που έχει πει όντως ισχύει και όντως θα συμβεί. Όμως σενάριο για κάλπες το Σεπτέμβριο δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι και όλα θα ξεθαρίσουν το τέλος Αυγούστου. Οπότε ο Πρωθυπουργός θα πάρει την οριστική απόφαση. Βάλουν και πάλι σε ραχτάδες καλοκαιριάτικα. Μάλιστα, όταν στον μιλητές του το ρωτούν αν ο γυρισμός, αν ο χρησμός θα απαντηθεί στο τέλος του καλοκαιριού, απαντά χαρτολογώντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πάει διακοπές στο βουνό, όπως συνήθως λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, ή στη θάλασσα. Μάλιστα, αν πάρει και ο Μητσοτάκης στα βουνά, τότε αλίμονό μας. Και το λέω με κάθε αγάπη και με κάθε σεβασμό, στα βουνά ασφαλώς. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά, στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά, από τους 104,4 των FM στην Ανατολική Κρήτη. Είμαστε εδώ, επίγεια στα ραδιόφωνά σας, συντονισμένοι 104,4 παγκόσμια www.104fm.gr. Μαζί και μέσω στο διαδικτύου Facebook, ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο στο προφίλ μου Πάνος Κορομπίλιας με ελληνικά γράμματα. Μαζί είμαστε και από το Instagram, μαζί είμαστε και από το TikTok. Ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Περιμένω μηνύματα, καλημέρες και σχόλια. Σήμερα που είναι Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας βρισκόμαστε και θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 10. Υγεία να έχουμε όλες και όλοι. Και μιας και μιλάμε για υγεία, τραγουνιέται λιγάκι η υπεκρίτης, γιατί προέκυψε ένα θέμα που έχει να κάνει με εξυπηρέτηση του υπεάρχη μας, του κ. Παπαβασιλείου, το οποίο λιγάκι έχει βάλει φωτιά στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά και στο σχολιασμό της κοινωνίας της ίδιας. Με αφορμή την ανάγκη έβρισης κρεβατιού για τον πατέρα του κ. Παπαβασιλείου για να κάνει μια επέμβαση ρουτίνας, όπου χρειάστηκε να μετακινηθεί μια άλλη ασθενής από η οποία ταλαιπωρείται από συγκεκριμένη πολύ σοβαρή πάθηση για να μείνει το μονόκλινο για τον πατέρα του κ. Παπαβασιλείου. Όλα αυτά βέβαια από τον ίδιο ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Είναι καταγγελίες από τους εργαζόμενους του Βενιζελίου νοσοκομείου που είδαν ήδη σώμαση να συμβαίνει αυτό το γεγονός που, με τι άλλο, είναι ολίγοντι τραβηγμένο και απαράδεκτο. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε και αυτό στην εκπομπή μας και σήμερα μέχρι και τις 10. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 10, είναι ο μήνας Ιούνιος. Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίτη, στην ορθοδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο να τη θυμάται σαν σήμερα στον χρόνο από τη ζωή σας. Ο ήλιος ανέδειλε 2 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 47 μετά από τις 8 απόγευμα. Το καιρό εκεί έξω να είναι και σήμερα μια χαρά καλοκαιράκι και τη θερμοκρασία να προσεγγίζει περίπου τις 27 με 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Για τον Άγιο Νικόλαο διαβάζουμε την πρόγνωση που έχει δημοσιευτεί από νωρίς το πρωί στο φωνία.gr. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στον Άγιο Νικόλαο με σταθερή θερμοκρασία και δυτικούς ανέμους, 29 βαθμούς στον Άγιο Νικόλαο θα φτάσει το θερμόμετρο. Το πρωί ξεκίνησε 23, το μεσημέρι 29 και το βράδυ 25 βαθμοί Κελσίου. Με 5-6% υγρασία σήμερα το βραδάκι, ενώ οι άνεμοι θα προσιάσουν εξασθένιση λέοντας δυτική 4 μποφόρ. Μάλλον πως τα μπουρίνια ήρθανε και φαίνεται ότι θα παραμείνουν με επιμονή όλο το υπόλοιπο διάστημα. Καλημεράκια από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε λαϊκή. Και τι έχουμε κάθε μέρα στο Μελουνάκι, έχουμε λαϊκή στο Μελουνάκι. Κάθε μέρα λαϊκή στο Μελουνάκι, έτσι κι αλλιώς. Σήμερα θα βρείτε στην υποδοχή του καταστήματος, εκεί που είναι η λαϊκή του, ντομάτες Κρήτης στο κιλό, 10,79 μόνο.
Πατάτες κρέτες στο κιλό 2,99 μόνο στο Μιλονάκι. Μπανάνες αγωγή στο κιλό 1,29 μόνο στο Μιλονάκι. Ελληνικά βρίκοκα στο κιλό 1,99 μόνο στο Μιλονάκι. Ενώ θα βρείτε και τραχανά κεράσια ελληνικά το κιλό 2,99 μόνο στο Μιλονάκι. Και σήμερα λαϊκή, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα τα λίγα ή τα πολλά τα βρίσκουμε στον Μιλονάκι. Εφημερίδα 51 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά καλούμε στο 2841-021-711 και σε μερικά λεπτά τα ψώνια μας εκπούν το κουδούνι. Μιλονάκης, εξυπηρέτηση, οικονομία, φρεσκάδα και κάθε μέρα λαϊκή. Και αν είσαι τύπος ο οποίος του αρέσει να οδηγεί, ο Μιλονάκης ψάχνει τον επόμενο συνεργάτη για να πιάσει τη μόνη στο κατάστημά του. Γι' αυτό λοιπόν ο Μιλονάκης σε περιμένει. Εργασία μόνιμη, σταθερή, με όλα όσα δικαιούσε να τα εισπράττεις και ακόμα περισσότερα, και πάνω απ' όλα Μιλονάκης. Γιατί η εξυπηρέτηση έχει όνομα και επίθετο στον Άγιο Νικόλαο. Ασφαλώς η εξυπηρέτηση στα καλύτερά της καθημερινά, με το Μιλονάκι να είναι εκεί και να προσφέρει όλα τα καλούδια του σε μοναδικές τιμές, super wow προσφορές και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση, τελική διάθεση και όλο εκείνο το συνέστημα, το ότι είσαι ένα κατάστημα το οποίο δεν νιώθεις ξένος. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. 2-841-025-425 λέμε τηλεφωνικά σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες, ενώ τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο από όλα τα social media στη διάθεσή σας. Είμαστε μαζί ζωντανά από τους 104,4 και σήμερα μέχρι και τις 10 τι κάνουμε, πάμε αέρα.

Σε όλη τη χώρα απασχολεί το διπλό φωνικό το οποίο έγινε στο Έγιο. Αρχίζει να εξετάζουν τον 67χρονο Ιταλό σύζυγο της 54χρονης ως βασικό ύποπτο για το διπλό φωνικό στο λόγο του Αιγείου. Μία μπλούζα βρέθηκε πρόχειρα πλημμένη και φέρνει ίχνη αίματος μαζί με αμοιχές στο σώμα του. Παραπέμπωσε πάλι και μία σειρά αντιφάσεων. Στις καταθέσεις έχουν στρέψει τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες του διπλού φωνικού στο λόγο Αιγείου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Βασικά, ύποπτος θεωρείται ο 67χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν. Πρόκειται για το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας και εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές αρκετές ώρες μετά το θάνατο των θυμάτων. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς, τη νύχτα είχε αποχωρήσει από το υπνοδωμάτιο λόγω του ροχαλιτού του σύζυγου του και κοιμήθηκε στον καναπέ του σαλονιού. Δήλωσε ότι ξύπνησε το πρωί, ακολούθησε τη συνήθεια ρουτίνα του και συνέχεια προσπάθησε να βρει το προγραμματισμένο ραντεβού. Εντοπίζοντας τελικά τα δύο θύματα νεκρά. Οπότε τώρα όλες οι υποψίες τρέφονται στον ίδιο, ο οποίος πρέπει να πείσει για τα αυτονόητα, όπως και οι αστυνομικές πηγές παραδέχονται. Ότι αν και ο μόνος σπίτι δεν πήρε χαμπάρι τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα, εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Πραγματικά η μέρα σήμερα είναι μια πολύ καλή ημέρα. Εκεί έξω, ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένοντας το δίμερο το οποίο μας έρχεται, γιατί θα είναι σε εξέλιξη το 15ο παιδικό φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο. Οι δράσεις του όλο και αυξάνονται, όπως ενημερώνει ο Δήμος μέσα σε μια πολιτεία τύπου. Μια δράση ακολουθεί την άλλη και το πρόγραμμα θα είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο για τους μικρούς φίλους και όχι μόνο. Γιατί μαζί με τα παιδιά, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, γινόμαστε παιδιά και εμείς, μαθαίνουμε και εμείς. Και δεν είναι καθόλου άσχημο να μην σταματούμε να μαθαίνουμε. Και με κάθε αφορμή πρέπει να είμαστε εκεί και να δηλώνουμε το παρόν μας μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τις μικρές ηλικίες, για να γινόμαστε και εμείς πολύ γοντοί παιδιά ξανά. Γιατί είναι η πιο ωραία τελικά ηλικία αυτή, η παιδική ηλικία. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι και μαθητές μετά τις μέρες αντίστροφα, τελειώνει το σχολείο σιγά σιγά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γυμνάσια και με τα λύκεια για το φορά τις εξετάσεις. Πανελλήνιες ολοκληρώθηκαν, οπότε πλέον το καλοκαίρι είναι μπροστά για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές, να πάρουν ανάσες, παίξουν να ξεκουραστούν και να φανούν και χρήσιμοι όπου μπορούν, βοηθώντας οι γυναικές επιχειρήσεις ή βοηθούσε κανένα χαρτζηλικάκι, γιατί δεν είναι δική μου εντύπωση. Νομίζω ότι συμβαίνει πλέον σε όλες σχεδόν τις οικογένειες, ότι με το που ένα παιδί παθεί κάπως την εφηβεία, σκέφτεται το καλοκαιράκι κάπου να εργαστεί, να βάλει ένα χαρτζηλίκι, να γεμίσει λίγο το πορτοφόλι του για να κάνει τα δικά του τα γούστα και τις δικές του έτσι αγορές. Και είναι πολύ καλό τα παιδιά, αφού τους είναι το δικαίωμα αυτό, να μπαίνουν στη διαδικασία και να βιώνουν. Την περίοδο της παρουσίας τους στην παραγωγική αλυσίδα της χώρας.

υπάρχει μια αναταραχή στην Κρήτη σχετικά με το που θα γίνει το κέντρο μεταναστών. Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για να μην γίνει στο κρατερό εκεί στο παλιό κτέο. Ασφαλώς υπάρχουν άλλα σημεία τα οποία δείχνουν οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, όμως το Υπουργείο φαίνεται να επιμένει και να ενμένει στο κτέο. Το πάρος των επιχειρήσεων του λιμενικού στην Κρήτη συνεχίζεται. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 264 αλλοδαποί σε 4 περιστατικά εχθές, ενώ από σήμερα το πρωινό πρωί τα περιστατικά αυτά συνεχίζονται. Μια βάρκα μετά την άλλη. Μια καραβιά μεταναστών, σκόλους λιμένες. Σήμερα, πρωί-πρωί. Και βέβαια με την βοήθεια του καλού καιρού και το μικρό κυματισμό που υπάρχει, οι καραβιές αυτές όλο και αυξάνονται. Τα όρια όλο και μειώνονται. Η ταλαιπωρία των τοπικών φορέων όλο και αυξάνεται επίσης. Σε λίγο πια θα φέξει, θα πύχλω μια βγή. Αυτός ο έργος έχει προσκληθεί από την άλλη για τα έσοδα των Μητροπολιτών, τα οποία αυξήθηκαν με τις τελευταίες φάσεις της κυβέρνησης. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, ο κύριος Αμφιλόχιος, εξέφρασε τη δημόσια επιθυμία του και είπε όχι στις προκλητικές αυξήσεις μισθών των αρχιερέων της Εκκλησίας που βλέπονται στο πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ψηφίστηκε πρόσφατα. Χαρακτηρίζεται απόφαση, πρόκληση και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει εξ ολοκλήρου τις αυξήσεις του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Φυσικά κέρδισε τις εντυπώσεις και προλάβει τη στροφή στους υπόλοιπους ιεράρχες, οι οποίοι έχουν πάρει σχετικές αποφάσεις για την ίδια τοποθέτηση και θα τις ανακοινώσουν συνταγμένα σε μια συνοδική ανακοίνωση. Αλλά να πω, ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, ο κύριος Αμφιλόχιος, τους πρόλαβε στην γωνία, έτσι όπως λέμε, στην καθημερινή, και ανακοίνωσε ότι τα επιπλέον χρήματα τα οποία θα εισέλθουν στο λογαριασμό του μετά από τις αυξήσεις, τις προκλητικές πραγματικά αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς των Μητροπολιτών, θα τα επενδύσει, θα τα διαθέσει, θα τα παραχωρήσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτός άλλωστε πρέπει να είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, να βοηθάει, να συμπαρίσταται και πάνω απ' όλα να είναι δίπλα στις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας.

27 μετά από τις 8 πρωί-πρωί και τι λέτε, πάμε για το ψωμάκι της ημέρας και πού όλο θα πάμε. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Στέλλα Γενικολάου. Εκεί είναι τα Milo Pastry and Bakery. Εκεί θα βρούμε το ψωμάκι της ημέρας φρέσκο-φρέσκο και λαθαριστό. Καλυμμένο από τους φούρνους των Milo λίγη ώρα νωρίτερα, γιατί το ψωμάκι το οποίο είναι φρέσκο φαίνεται

του, την ποιότητά του και πάνω απ' όλα την εγγύηση ότι τρώμε ό,τι καλύτερο μπορεί να βγει από τους φούρνους των Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κατάλληλα Γενικολάου, Μήλο όπως λέμε. Καλημέρα στο Μαραμπέλο.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο.

0: με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου.
3: παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Γεια σου Ντίλο, έχουν έρθει στον αέρα μας έτσι με μια διάθεση να αναπολύσουμε τα παλιά εκείνα τραγούδια από τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες σε ρυθμούς swing και... Διαθέσεις πρωινές για να χαμογελάσουμε στην ημέρα που έχει ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 10 του μήνα Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε στον αέρα μας και στο καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού με συνέπεια εδώ και 25 χρόνια. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακούτε την μακροβιότερη νημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 του Λατσιώτικου Ραδιοφώνου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί, η μέρα είναι πραγματικά καταπληκτική εκεί έξω, είναι καλοκαιρένια, οπότε. Ό,τι πρέπει για να την απολαύσουμε και να την εκμεταλλευτούμε. Αν και εφόσον βέβαια και οι συνθήκες μας το επιτρέπουν, διότι καθένας έχει τη δική του πορεία και τις δικές του ίσως δυσκολίες. Εδώ είμαστε. Έγινε στο καπίτι της Νεάπολης πρόσφατα μια εκδήλωση για ενημέρωση των μελών του καπίτι της Νεάπολης σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες και. Την ίδια σχεδόν ημέρα ή την επόμενη χτύπησαν με τηλεφωνικές απάτες σε τηλέφωνα ηλικιωμένων. Να έχουμε το νου μας εμείς οι λίγο νεότεροι, τα παιδιά των ανθρώπων αυτών που είναι τώρα στην τρίτη ηλικία, να τους έχουμε από κοντά, να μην σταματάμε να τους ενημερώνουμε γιατί πλέον όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν κινητά τηλέφωνα. Δεν μπορείς και χωρίς κινητό τηλέφωνα έτσι κι αλλιώς, δεν μπορείς και διάφορους λόγους. Οπότε η επιτίδη είναι εκεί. Οπότε να έχουμε το νου μας και με ψυχραιμία να τους ενημερώνουμε σχετικά, να μην την πατάνε και να μην απαντούν σε ερωτήσεις που δεν πρέπει να τους γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, ψυχραιμία και ωραία, να λέμε στα γερόντια μας ότι οτιδήποτε αν χρειαστεί θα παίρνουν τηλέφωνο εμάς να τους βοηθούμε εμείς. Τα παιδιά. Τώρα θα μου πείτε σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παιδιά, εκεί τώρα καλό θα είναι οι ηλικιωμένοι το τηλέφωνο το κλείνουν άμεσα και να επικοινωνούν με το 100 και να καταγγέλουν την όλη διαδικασία που πήγε να εξελιχθεί. Δεν δίνουμε ποτέ των ποτών προσωπικά δεδομένα από το κινητό μας τηλέφωνο. Σε κανέναν. Δεν μπορείτε ποτέ να μας πάρει τράπεζα ή εφορία τηλέφωνο να μας ρωτήσει. Να είμαστε λιγάκι υποψιασμένοι για να μην την πατήσουμε. Εδώ είμαστε γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι και ο Μανώλης ο Τζόρτζης. Επαγγελματίες εκείνος ο οποίος είναι στο πλάι των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών για να τους διευκολύνουν στις καθημερινές τους ανάγκες για να, τα μερεμέτια και τις εργασίες στο χώρο που μένουν ή στο επάγγελμα το οποίο πραγματοποιούν κάθε μέρα. Ο Τζόρτζης είναι εκεί για να λύσει απορίες, να σας προμηθεύσει με μηχανήματα και εξοπλισμό για να γίνει η δουλειά σας πιο εύκολη, πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική. Αυτό λοιπόν για ό,τι χρειάζεσαι, ο Μανώλης Τζόρτζης είναι εδώ. Πηγαίνω στο 32, το ρίχνει το Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-026-600. Μανώλης Τζόρτζης, ο συνεργάτης όλων μας. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Ειδικά παιδιά το σέρβις του, σβολώνει. Πας μηχάνημα το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο και βγαίνει σαν καινούριο. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι στο σέρβις του Τζόρτζη, όχι όπου να είναι.

0: Πήραμε λοιπόν το 0 και έχουμε άμεση καλύτερη και καθαρότερη τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Γιατί για ξεκινήσουμε, τι έλεγες προηγουμένως για κινητά και για εφορίες?
0: Ναι, ότι παίρνουν τηλέφωνο για πάτη ηλικιωμένους και τους ζητάνε διάφορα στοιχεία για να πάρουν αφημί, αριθμούς καρτών, πιν και τα λοιπά για να τους εκμεταλλευτούν.
1: Έχει το πιο των τελευταίων της μοδός των τελευταίων 2-3 ημερών είναι παίρνουν από τον ΔΔΕ τηλέφωνο.
0: Και όχι μόνο από τον ΔΔΕ, και ότι το παιδί σας πάθε ένα ατύχημα και είμαστε από την τροχία και πρέπει άμεσα να καταβάλλετε ένα ποσό για να μην, να μην ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, και με τον τρόπο αυτό παραπληροφορούν τους ανθρώπους, τους εκβιάζουν, τους πιέζουν και τελικά σε πολλές πιθανότητες τους πείθουν για να προχωρήσουν σε κατάθεση χρημάτων ή ακόμα και χέρι με χέρι να τους τα δώσουν. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Στην παιδεία, ας πούμε, που λένε θα σας κόψουμε το ρεύμα για 48 ώρες γιατί είστε τύπο πτυρηματοκλοπής και να έρθουμε από το σπίτι να ελέγξουμε τον πατρετή, κάτι τέτοια μακριά.
0: Ναι, και τα χρυσά κοσμήματα λέει βάλτε σε ένα λουμινόχαρτο και να μας τα δώσετε στην πόρτα, τα βγάλετε στο μπαλκόνι για να μην υπάρχει επηρεασμός της ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι σας. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουν απίστευτες ιδέες αυτοί οι τύποι προσπαθώντας να κοροϊδέψουν και να εξαπατήσουν τον κόσμο. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή.
1: Μεγάλη
0: προσοχή.
1: Μακριά. Δηλαδή, ειδικά 10-11 το βράδυ, τέτοια πράγματα. Ώρες περίεργες.
0: Ό,τι ώρα και αν πάρουν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να έχουμε το νου μας και εμείς οι μικρότεροι, που έχουμε υποτίθεται γνώση και ξέρουμε τι γίνεται, να ενημερώνουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς έχει πολλές μορφές. Δηλαδή, άμα δεις και τι έρχεται στο mail ώρες-ώρες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα
0: όντως.
1: Από διάφορες πλευρές και το τι πουλάνε, τι προσπαθούν να σου πουλήσουν. Υπάρχουν κάποια είδη που προσπαθούν να στα πουλήσουν με διαφορετικά mail κάθε φορά, με από διαφορετικούς
0: προμηθευτές.
1: Δηλαδή, τι να σου πω, έχει καταντήσει αηδία η υπόθεση με την απάτη.
0: Προσπαθούν όλοι να βγάλουν από τη μύγα ξύγκια. Το θέμα είναι να μην πέσουν εμείς στα χέρια τους και να μην οι δικοί μας άνθρωποι να μην εκμεταλλευτούν το σκόπους μια ολόκληρης ζωής.
1: Λοιπόν, σήμερα και αύριο με τα εμποδίων εκείνης πάλι στο Βόρειο.
0: Ναι. Το 48 ώρο της αλληπορίας για μια φορά ακόμα. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουν πράγματα, υποτίθεται. Η έξοδος, είπαμε, από τον Άγιο Νικόλαο ή από ανατολικότερο μέσο Ξεροκάμπου και η επιστροφή μέσω Νεάπολης και Λακωνίων.
0: Ακριβώς αυτό. Εν τω μεταξύ μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο έργο αυτό γίνεται τρομερή ανακύκλωση των υλικών. Δηλαδή, χαλάνε από τη μία μεριά, μεταφέρουν τα χαλασμένα υλικά και τα κάνουν χαλίκι, τα ξαναδιαμορφώνουν για να τα ξαναχρησιμοποιήσουν ξανά στο έργο. Και μας το είχε πει ο Άρης Φουζάκης, ο διευθυντής του έργου αυτού, ότι σχεδόν το 80% του έργου από πρώτα υλικά θα είναι ανακυκλώσιμα από τον ίδιο τόπο. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μα γι' αυτό είδε τα νταμάρια γύρω-γύρω από μηχανήματα τα οποία κινούνται. Δηλαδή μεταφέρονται από σημείο σε σημείο, κάνουν εκεί κάποια δουλειά, σπάνε, φτιάνουν χαλίκι, φτιάνουν αίμα και μετά μεταφέρονται και πάνε κάπου αλλού και γίνεται
0: αυτή η δουλειά. Έτσι ακριβώς. Και η σκόνη.
1: Η σκόνη.
0: Παντού, βέβαια. Έχω δει κανένα δύο σημεία υδροφόρες να καταβρέχουν και να προσπαθούν με κάποιο τρόπο έτσι λίγο να περιορίσουν τη σκόνη αυτή, αλλά το νερό εξατμίζεται πάρα πολύ γρήγορα με το που πέστε.
1: Τώρα αέρας και συν οι θερμοκρασίες, τι να σου κάνει.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ανέβηκαν και για τον νεκτάριο Παπαβασιλείου, έσκασε από το Βενιζέλιο η είδηση ότι αναγκάστηκε να βγει εκτός δωματίου μία ασθενής, η οποία πάσχει από ALS, για να εξυπηρετήσει τον πατέρα του κ. Παπαβασιλείου, να κάνει μια επέμβαση ρουτίνας σε μονόκλινο. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κ. Παπαβασιλείου, τον μπαμπά.
1: Ναι, άδειες, νομίζω πήγανε κάπου 7 μαζωμένους ασθενείς, σαν μια αίθουσα για να μείνει ο μπαμπάς.
0: Έτσι καταγγείλει ο πρώτος εργαζομένος του Βενιζελίου, ο κ. Δημήτρης Φριτζανής, και παρουσιάζει την κατάσταση έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει στο Βενιζέλιο από έναν άνθρωπο της δημόσιας διοίκησης που πρέπει να μην θέλει να δείξει το καλύτερο παράδειγμα.
1: Και που θέλει να κατεβεί και ο βουλευτής.
0: Καλά, αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο, αυτό είναι ακόμα ανεπίσημο.
1: Καλά.
0: Δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί η θέλησή του και η απόφαση της κυβέρνησης να το στηρίξει στις επόμενες εκλογές. Όχι αυτές που θα γίνουν τώρα, μιλάμε για την επόμενη φορά που θα γίνουν εκλογές. Αυτές δεν προλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς.
1: Εκτός αν πάει, εκτός αν, δηλαδή θα φανεί ο στο χρόνο πάνω λίγο, Αν υποθέσουμε ότι πάμε κανονικά εκλογές τον Οκτώβριο του 2027, θα φανεί η πρόθεση
0: τον Οκτώβριο, θα πρέπει να τον Οκτώβριο του 2027, πολύ μακριά το πας. Το μακρύτερο που θα γίνει είναι Μάρτιο του 2027.
1: Εγώ δεν το πάω μακριά, υποτίθεται ότι το χρονικά είναι εκεί, αλλά έτσι πώς πάει η δουλειά, θα πέσει κανένας φούρνος όπως πάει η δουλειά, η υπόθεση.
0: Ωραία, ο φούρνος να πέσει τίποτα άλλο να μην πέσει, γιατί αν πέσει τίποτα άλλο είναι θα βρουν τον πελά μας. Ο φούρνος να πέσει, αν είναι παλιός ο φούρνος, κάτι παλιός φούρνος γκρεμίσει και κάποιο νέο καλό θα έχουμε. Ας γίνει αυτό. Το θέμα είναι μην έχουμε άλλες εξελίξεις και άλλα πρόβλημα, τα οποία πραγματικά θα είναι πολύ δυσάρεστες σαν εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι απόψε στη Λίμνη για τον Αγίου Νικολάου μια παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ροδινός, ο Τελικός Λιράρης. Είναι ως είσοδος ελεύθερη, όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει.
0: Ναι, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο θα προηγηθεί όμως.
1: Ναι, Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Με ένα κατεβατό θέμα θα τελειώσουν κατά τα μεσάνυχτα πάλι.
0: Και θα πάνε και μουσικές στη Λίμνη. Μια χαρά θα είναι, μια χαρά.
1: Κοίταξε, λυρική σκηνή είναι, δεν είναι γλέντι κριτικό παρότι ασχολείται με την Κρήτη.
0: Ναι, δεν θα γίνει γλέντι, δεν θα στηθούν φαντάζομαι μουσικές και τραγούδια και χωρία και οποιοδήποτε μπορεί να χορέψει με οποιοδήποτε μουσική και να ακούει, γιατί ο ρυθμός σε προειδεάζει να χορέψει. Απλά δεν θα είναι γλέντι, αυτό να είναι συναυλία. Αυτό να πούμε.
1: Καλά, θα το δούμε αυτό. Έχουμε όσο περνά ο καιρός, έχουμε πολύ περισσότερες γκρίνιες για τα κουρασγυρόπλια ή για το συγκεκριμένο κουρασγυρόπλιο που έρχεται στην περιοχή. Γιατί χτες το βράδυ με πήραν κάποιοι φίλοι από που μένουν στο Μήλο. Μου λένε εκτός το ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε, δεν μπορούμε, πρέπει να εξαφανίσουμε αυτοκίνητα και τα σχετικά. Τα μεταφέρουμε κάπου αλλού, βάσει περιπτώσει, βρίσκουμε χώρο να τα σταματήσουμε. Και προσπαθούμε να κινηθούμε με το αστικό. Έλα όμως που την ημέρα εκεί το αστικό δεν περνάει από το λιμάνι.
0: Α, ούτε το αστικό περνάει από το λιμάνι, σίγουρα τώρα αυτά.
1: Όχι, δεν περνά περιμετρικά όπως γίνεται. Όχι.
0: Και πού πάει το αστικό?
1: Προφανώς από τη γέφυρα αριστερά, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται, αλλά πάντως δεν κάνει τον κύκλο που κάνει συνήθως.
0: Δηλαδή τις τρίτες το αστικό δεν κάνει την προγραμματισμένη του διαδρομή, για ποιο λόγο?
1: Για θέματα ασφαλείας του κουρασγερόπλου.
0: Περνάνε λεωφορεία και περνάνε για άλλα φορτηγά από το παραλιακό.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο να αληθεύει, αλλά μας είπαν.
0: Πήρες τηλέφωνο στο χτέλ να ρωτήσεις?
1: Προσπάθησα, αλλά αυτό το 2-2-2-3-4 ώρες, ας πούμε.
0: Ναι, για να το πάρουμε να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι φαίνεται υπερβολικό να μην έχουμε αστική συγκοινωνία την ημέρα της Τρίτης. Πάντως,
1: δεν περνά από το.
0: Ναι, άρα δεν έχουμε. Το δρομολόγιο δεν γίνεται πλήρες. Δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο να διακόπτει η κυκλοφορία. Αστικό είναι, δεν είναι τάγκ, δεν είναι οπλοπολιβόλο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βρεθεί κανένας τρομοκράτης Χαμάς μέσα στο λεωφορείο.
0: Εκεί θα πάει ο τρομοκράτης Χαμάς. Στο αστικό του Αγίου Νικολάου θα πάει. Να σηκώσει και το βόλο και να εγκινήσει, να εκτοξεύσει. Λες, πάω ρε φίλε, πολύ Hollywood βλέπεις του. Πολύ Hollywood. Εν τω μεταξύ, εγώ βρέθηκα.
1: Εγώ βλέπω.
0: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου εχθές και σε κάποια καταστήματα τουριστικά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και είδα τους Ισραηλινούς να μπαίνουν και να ψωνίζουν αρκετά πραγματάκια. Δηλαδή προσφέρουν μια κάποια κίνηση στα μαγαζιακά που ενοικιάσεις αυτοκινήτων, γουρνών, μπάγκι κτλ. Αφήνουν τον οβολό τους την ημέρα που μένουν εδώ.
1: Απλά κοίταξε, απλά η πόλη αναστατώνεται, δηλαδή όπως αναστατώνεται.
0: Ναι, σίγουρα αυτή η ιστορία με την ασφάλεια και με τα μέτρα και όλα αυτά λιγάκι μας ξενίζει, ρε παιδί μου, και όντως είναι υπερβολικά τα μέτρα, δεν ξέρω.
1: Και μάλιστα μου λέγει ένας φίλος, δεν φεύγουμε, λέει, όλοι από την πόλη το βράδυ της Τρίτης, το βράδυ της Δευτέρας και όλοι μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ της Τρίτης να διευκολύνουμε την κατάσταση.
0: Ναι, να φύγουμε, να πάμε πού?
1: Θα πάμε, δεν ξέρω εγώ, στα χωράφια μας.
0: Ωραία.
1: Κάνε το όχι έξω από τον Άγιο.
0: Ωραία. Τι να σου πω, τι ωραία. Να έχουμε επισκέπτες και να φύγουμε το σπίτι μας δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Καθόλου ωραία εικόνα για εικόνα δεσπότη. Σου πάνε την πόρτα και να λείπεις.
1: Όχι, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τώρα. Θα αφήσουμε την πόλη στον οποιοδήποτε επισκέπτη να την εκμεταλλευτεί. Όχι. Είμαστε εικόνα δεσπότες, μένουμε εδώ. Είμαστε εδώ, αλίμονο.
1: Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε μια πορεία διαμαρτυρίας. Δεν φτάνει για να πρέπει να το συνδέσω προηγουμένως με το θέμα του ΒΟΑΚ, αλλά θα δημιουργήσει και άλλα θέματα. Οι χερσονησιώτες θα παρελάβουν στην Εθνική. Αν έχω καταλάβει από δίπλα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς λεπτομέρειες, διαμαρτυρόμενοι για να μην...
0: Θα παρελάβουν, θα κάνουν δηλαδή πορεία, θα κάνουν...
1: Ναι, η πορεία θα ξεκινήσει στις 11 από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. με το στόχο τη μαζική ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος και εξουσίας καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν στηρίζοντας την κοινή υπεύθυνη και αποφασιστική στάση της περιοχής.
0: Είναι το όχι που λέει η τοπική κοινωνία στο να γίνει το κέντρο των μεταναστών στο ΧΤΕΟ, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι αυτό.
0: Οκ. Είναι λογικό να αντιδρούν οι πολίτες, γιατί είναι τραγελαφικό το να πας να κάνεις ένα κέντρο μεταναστών εκεί, ακριβώς στη βιτρίνα της πόλης, της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή, τα πρώτα πράγματα που βλέπεις, αν κατεβείς από το αεροδρόμιο και πας προς τα ανατολικά, είναι το ΧΤΕΟ. Και θα έχουμε εκεί πέρα τώρα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν χωράνε κιόλα στο ΧΤΕΟ. Δηλαδή, είναι, πέρα από το ότι είναι σε μαύρο τα χάλια, σαν κτίριο, δεν χωράνε κιόλα εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πού θα διαμένουν, πού θα αυλίζονται, πού θα πηγαίνουν, πού θα κινούνται, τι θα κάνουν. Δηλαδή, είναι ο χώρος πολύ περιορισμένος και είναι σαν επιλογή πολύ άστοχη.
1: Τόσα χρόνια χρησιμοποιείται, δεν ξέρω σε τι χάλι είναι μέσα.
0: Μαύρο χάλι. Περνάνε κάποια λεωφορεία φορτηγά μεγάλα από ΚΤΕΟ συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά κατά τα λοιπά είναι στα μόνο τα χάλια ο χώρος. Από ό,τι λένε και φίλοι που έχουν πάει τελευταία και έχουν δει από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Πού τα λειτουργεί, αφού δεν λειτουργεί το ΚΤΕΟ.
0: Λειτουργεί για κάποια μεγάλα οχήματα, εκεί σαν ΚΤΕΟ πάνε κάποια πολύ μεγάλα οχήματα που έχουμε στην Κρήτη μετρημένα για συγκεκριμένες ώρες. Αλλά γενικότερα είναι χώρος που έχει πάρα πολλά αρχεία της περιφέρειας, γιατί είναι αποθήκες τεράστιες, για αποθήκες μικρές για τη φιλοξενία των ανθρώπων που θέλουν να φιλοξενήσουν από την πολιτεία. Αλλά δυστυχώς είναι συνθήκες πάρα πολύ άσχημες και κάκιστες συνθήκες.
1: Μπορώ να πούμε και από τώρα να για αύριο διακοπή πάλι ηλεκτρικού ρεύματος από Άγιο Κωνσταντίνο Παρακαλού μέχρι Ευρωπαίου Λασιθίου και Βρύσης.
0: Αυτές οι διακοπές. Αλήθεια, με την αναγνάστηση του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου, τι είχαμε καμία από την ΑΔΕ, καμία
1: στη νέα αντίδραση. Στην νέα διευθύντρια επικεφαλής, δεν ξέρω ακριβώς πώς ονομάζεται στην κυρία.
0: Η θέση, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στον Άγιο Νικόλαο, απάντηση δεν έχω πάρει.
0: Θα έχει μάλλον φόρτο εργασίας και διαβάζει άλλη αλληλογραφία και δεν έχει ακόμα ασχοληθεί με τα δημοσιογράφων.
1: Γιατί πρέπει να γνωριστούμε σχεδόν και για άλλους λόγους.
0: Αχα, μάλιστα. Για πήγε να τη γνωρίσεις και μετά να μου κάνεις και εμένα τα χουνέρια της, το τι ακριβώς είπατε και το πώς το είπατε. Πολύ ωραία. Οκ, Τζόρτζ, άντε, θα βγες από την πρίζα τώρα, γιατί πάμε σε διαφημίσεις των 9 και να προλάβεις στη λαϊκή για να πας να ψουνίσεις. Πήγες
1: ή θα... Έχω πάει ήδη.
0: Α, έχεις πάει. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Οκ, εντάξει του, άντε, have a nice day, bye bye. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Δουδάκη, το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί πάλι για να γκρινιάξουμε και πάλι όπως κάνουμε καθημερινά, εκτός τρίτης που έχουμε στην παρέα μας, τον Παντελή Σπυριδάκη, οπότε δεν έχουμε Γιώργο Τουδάκη. Καλημέρα και στην Μαρία την Πασπαράκη μας ακούει από το Instagram. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στο 104,4 και έχουμε τώρα τη συμβουλή να δώσουμε για όλους σας που ψάχνετε εργαζόμενους, για όσους σας ψάχνετε συνεργάτες. Είναι στον Άγιο Νικόλαο, έχει έρθει και στον Άγιο Νικόλαο και λειτουργεί κανονικότατα μια εταιρεία η οποία σας απαλλάσσει από το συγκεκριμένο πονοκέφαλο, γιατί αναλαμβάνει την μεταφορά και την μετακίνηση των εργαζόμενων από τις Φιλιππίνες στην περιοχή μας εδώ ή όπου αλλού θέλετε στην Ελλάδα, για να εργαστούν είτε στην Ήπεθρο, είτε στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, είτε στις κατασκευές, είτε οπουδήποτε τους χρειάζεστε. Οι 9 στους 10 πελάτες επιλέγουν ξανά τη συνεργασία με την Universal HR Service, γιατί σημαίνει συνέπεια και εμπιστοσύνη στην εργασία που έχει ήδη προηγηθεί. Γι' αυτό λοιπόν στην Universal HR Service δεν καλύπτουμε απλά θέσεις, δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που αποδίδουν στον χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγονται από τους επαγγελματίες για την εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες με όλα τα νόμιμα χένγκια και όλη τη διαδικασία να αναλαμβάνεται από τους ίδιους. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άγχος, κανένα στρες, καμία ανησυχία από τον κάθε επαγγελματία ο οποίος θέλει μετακλητούς εργαζομένους από τρίτες χώρες. Universal HR Service είναι εδώ, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, 6947-4208-37. Σημειώστε το τηλέφωνο 6947-4208-37 και εργαζόμενοι από τρίτες χώρες σας επιβεβαιώνουν για την επιλογή σας.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.

Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά μετά από τις 9. Πάμε μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίδης, στο 104,4. Μας ακούτε καθημερινά, ζωντανά, για 2 ώρες από τις 8 μέχρι και τις 10. Στην εκπομπή εκείνη που εδώ και 25 περίπου χρόνια λέει καλημέρα στην Ανατολική Κρήτη μέσα από τα FM. Και τα τελευταία χρόνια μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πραγματικά καλή σημερινή μέρα. 28-29 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι και πάλι θερμοκρασία. Το καιρό εκεί έξω είναι ηλιόλουστος, ήρεμος και πάρα πολύ καλοκαιρινός. Όπως ακριβώς μας τον περιέγραψε την προηγούμενη Δευτέρα στην πρόβλεψή του ο Μιχάλης Γκαργατσάνης. Και τώρα είναι Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες ημέρες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισκεφτούμε και τον γκρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα Ρατζούλη. Παλόγου 13 στην Εφόρια του Μουσείου Αριστερά και εκεί θα δούμε τελικά τι έχει το μενού για τις επόμενες ημέρες. Γιατί ο Νερατζούλης πέρα από φρέσκα κρέατα, λαθραστά προϊόντα και ιδιαίτερες κοπές, έχει και προϊόντα από άλλες φάρμες, αλλά και πολλές λύσεις και προτάσεις για τηλεκομικά προϊόντα και άλλα είδη τα οποία εμπλουτίζουν την καθημερινή μας διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολύ ξεκάθαρα, πάρα πολύ σίγουρα, πάρα πολύ υπεύθυνα, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13, ανεφόρα για το Μουσείο Αριστερά. Εκεί θα βρούμε και πάρκινγκ ακριβώς δίπλα, αλλά και λίγο και πάνω δεξιά. Λέμε τον κωδικό Νερατζούλης και παρκάρουμε χωρίς χρέωση. Μέχρι να κάνουμε τα ψώνια μας. Γι' αυτό λοιπόν και θέμα πάρκινγκ, ο Νερατζούλης το έχει τακτοποιήσει. Μην πας αλλού, Κώστας Νερατζούλης. Η χαρά της εξυπηρέτησης, η χαρά της αγοράς για τα είδη. Τα κρεατικά. Κώστας Νερατζούλης.

0: Στη Λούντα εχθές, το Πόρτο Λούντα, έγινε μια συνάντηση για την πορεία της εξέλιξης υλοποίησης των έργων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας 2021-2027, με τον Σταύρο Ρωναουτάκη να δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος με την πορεία του περιφερειακού αυτού προγράμματος, καθώς έχουν ενταχθεί ήδη αρκετά έργα στην υλοποίησή τους για την περιφέρεια Κρήτης. Παρόν στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και ο Περιφερειάρχης Λαστείου, ο κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μας απαντήσει τώρα κατά το πόσον είχε άρωμα Λασιθίου το πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία, εσείς. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τελικά αν το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 έχει αρκετά άρωμα Λαστείου και πόσα έργα από την περιοχή μας έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση, κ. Ανδρουλάκη.
1: Καταρχήν ήταν μια σημαντική μέρα για όλο το Λασίθι, για όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, μιας που ουσιαστικά έγινε η σύσκεψη του ΕΣΠΑ, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και του ΕΣΠΑ του Κεντρικού από το Υπουργείο, στον Άγιο Νικόλαο και πιο συγκεκριμένα στην Ελούντα. Το όλο πλαίσιο το οποίο μπήκε έχει να κάνει με την αηφόρο ανάπτυξης μέσα από την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε εσάς και στους ακροατές μας ότι ήδη οι πιστώσεις σε αυτό το πρόγραμμα είναι περίπου στα 600 εκατομμύρια, όπου σταδιακά εμπλουτίζεται με πανεμβάσεις που ενισχύουν την οικονομική και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. Και οι παρεμβάσεις μέσα από το ΕΣΠΑ δίνουν και μία εμβληματική διάσταση, μιας που μιλήσαμε και συζητήσαμε για την χρηματοδότηση της παράκαμψης της Ελούντας. Ένα έργο το οποίο ήταν παγωμένο εδώ και περίπου 25 χρόνια, και ήταν παγωμένο 25 χρόνια μέσα από την δικαστική διαδικασία την οποία είχε προκύψει, και η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αυτό το οποίο έκανε μετά την διαδικασία την οποία υλοποιήθηκε, πληρώθηκαν οι επαλωτριώσεις μέχρι το Σεπτέμβριο, και πιο συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου βγήκε η απαλωτρίωση, οπότε απρόσκοπτα προχώρησε στην ολοκλήρωση της μελέτης για το έργο το συγκεκριμένο. Ένα έργο όμως όπου θέλω να σας αναφέρω σε εσάς και στους ακροατές μας ότι ξεμπλόκαρε οι συγκεκριμένες διαδικασίες όπου έγιναν από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και από την Περιφέρεια Κρήτης, ξεμπλόκαρε τη διασύνδεση του Αποσελέμη με τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Και είμαστε στην τελική ευθεία όπου έχουμε στο επόμενο διάστημα και τον ανάδοχο για αυτό το σημαντικό έργο της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου.
0: Που το περιμέναμε πώς και πώς να εξελιχθεί, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι έχει βαλτώσει και αυτό.
1: Όχι, να σας πω και την πραγματικότητα για το συγκεκριμένο έργο, όπου μέσα τα δίχτυα όδευσης του Αποσελέμη για την Ελούντα περνούσαν από την παράκαμψη της Ελούντας. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτό το έργο, δηλαδή η παράκαμψη της Ελούντας, ξεμπλόκαρε και το άλλο έργο. Και βλέπουμε το σημαντικό ότι μια σειρά παρεμβάσεων μελετών, ολοκλήρωση μελετών όπου προχωράμε, δημιουργούν και τα έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Και πέρα όμως από όλα αυτά, που μιας που μιλάμε για την περιοχή της Ελούντας, ήδη γνωρίζουν και οι ακροατές μας ότι έχουμε ασφαλτοστρώσει με αντιολισθηρό τάπητα ένα πολύ μεγάλο του τμήματος από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και την Πλάκα. Έχουμε ολοκληρώσει την παρέμβαση από την Πλάκα ουσιαστικά μέχρι και το Βρουχά, ένα μεγάλο έργο και αυτό. Και τώρα είμαστε στην επόμενη φάση, πέρα από την παράκαμψη της Ελούντας, όπου δημοπρατούμε και τα υπόλοιπα τμήματα από το κόμβο ουσιαστικά τον οποίο υπάρχει εκεί στην είσοδο, στην έξοδο του Αγίου Νικολάου, μέχρι και την Πλάκα. Και είναι ένα σημαντικό και ουσιαστικό έργο, μιας που όλα αυτά δίνουν και την διάσταση της ιδιαίτερης όπου δίνει η Περιφέρεια Κρήτης, την οδική ασφάλεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων όλους από όλους. Εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, όπου πραγματικά βρίσκεται δίπλα σε όλους τους, σε εμάς, στους λασιτιώτες, όπου χρηματοδοτεί μέσα από τα εργαλεία τα οποία έχει η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Υπουργείο Υποδομών, για να βοηθήσουμε και να δώσουμε αυτό το οποίο λέγεται ανάπτυξη για την περιοχή μας. Επιπλέον, πέρα από αυτά τα οποία σας ανέφερα, είναι σημαντικό να δούμε ότι και την πρόοδο των ΟΧΕ. Οι ΟΧΕ είναι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ήδη χρηματοδοτείται, είμαστε στην ένταξη ενός εμβληματικού έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, τα μονοπάτια του Λασιθίου, μια μελέτη όπου ξεκινήσαμε εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και δημιουργούμε εμβληματικές πεζοπορικές διαδρομές και είμαστε στη τελική φάση της έγκρισης της χρηματοδότησης από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης και μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και σε αυτή τη δημοπράτηση. Και αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, ότι μιλήσαμε και για τις αναπλάσεις οι οποίες προχωρούν και στα Χανιά και στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, ότι είναι και αυτό ένα πρόγραμμα ουσιαστικό όπου ωφελούνται οι συμπολίτες μας στον Άγιο Νικόλαο, οι επισκέπτες και όχι μόνο. Και επιπλέον όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δημιουργούνται μέσα από το ΕΣΠΑ, εμείς ξεκινάμε και μια παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση στις ολοκληρωμένες μελέτες όπου έχουμε και να αναφέρω παραδείγματα αντιπλημμυρική θωράκιση τόσο στα Λακώνια όσο στο Καστέλι Φουρνής και σε άλλα σημεία μέσα στον Άγιο Νικόλαο και στον ευρύτερο Δήμο. Αλλά έχουμε και άλλες παρεμβάσεις μέσα από αυτά τα προγράμματα και στους υπόλοιπους Δήμους. Και είναι ουσιαστικό να πούμε εδώ ότι όλα γίνονται με μία μεθοδικότητα, με μία μεθοδικότητα τέτοια, έτσι ώστε να υλοποιούνται από εμάς μελέτες, να είμαστε σε μία πλήρη συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ για το πότε εντάσσουμε, πότε είμαστε έτοιμοι, πότε ανοίγουν οι προσκλήσεις και σε μία πλήρη συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αντλούμε χρηματοδότηση για τα επόμενα έργα. Να αναφέρω εδώ ότι είχαμε και μία συνάντηση με τον κύριο Μιλωνά, τον Γιάννη Μιλωνά, από το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε είχαμε δώσει και μία ιδιαίτερη έμφαση στα μινωικά ανάκτορα για την διαχείριση των μινωικών ανάκτορων και τις προτάσεις όπου γίνονται σε επιπλέον έργα. Εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχουμε το μινωικό ανάκτορο στη Ζάκρο, οπότε προετοιμάζονται και εκεί οι παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη των μινωικών ανάκτορων. Είχαμε την τύχη στην συνεργασία τη χθεσινή να μιλήσουμε και για το, θα έλεγα, ένα πρωτοποριακό, μια πρωτοποριακή πρόταση που αφορά την διαχείριση του Master Plan των θαλάσσιων αρχαιοτήτων με μια ιδιαίτερη έμφαση για τις υποθαλάσσιες αρχαιότητες της αρχαίας Ελούντας και ένα διαχειριστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο να δούμε το βηματισμό με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και μιας που μιλάμε για τις παρεμβάσεις ή για τις συνεργασίες όπου προκύπτουν, σε τέτοιες συναντήσεις δημιουργείται πάντοτε το αίσθημα ότι υπάρχουν δυνατότητες σε αυτόν τον τόπο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι οι προτάσεις όλες να είναι ολοκληρωμένες και να έχουν και μία απορρόφηση τέτοια έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από τη μία πρόταση στην άλλη. Και έχει σημασία για την Περιφέρεια Κρήτης η απορρόφηση, γιατί όσο απορροφούμε, τόσο διεκδικούμε και επιπλέον κονδύλια.
0: Είναι σημαντικό αυτό, το η διεκδίκηση να μην σταματάει και να μην φρενάρει, κύριε Ανδρουλά, γιατί το να έχουμε κάποια έργα σε εξέλιξη ή σε υλοποίηση δεν σημαίνει ότι τα επόμενα περιμένουν ή θα έρθουν με κάποιο τρόπο μαγικό. Οπότε φαντάζομαι ότι οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας αλλά γενικότερα της περιφέρειας Κρήτης είναι σε μια φάση έτσι συνεχούς διερεύνησης προγραμμάτων για να ενταχθούν έργα και μελέτες που χρόνια τώρα ζητάει ο Σταύρος Ορνατάκης, λέγοντας και στους δημάρχους αλλά γενικότερα και σε όλες τις υπηρεσίες ότι αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι να έχουμε έτοιμες μελέτες ώστε να οριμάσουν και μετά τα έργα να υλοποιηθούν με την πρώτη χρηματοδοτική ευκαιρία. Έχω ερωτήματα από φίλους ακροατές, κύριε Ανδρουλάκη, για ένα θέμα το οποίο έχει παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα στην καθημερινότητα. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής γιατί τόσα σήματα στους δρόμους περιφέρειας. Π.χ. από το Καλό Χωριό μέχρι την Πρίνα πλέον υπάρχουν περίπου 180 σήματα. Μάλλον αναφέρεται σε θέματα οδικής σήμανσης ο φίλος ο Κροατής που στέλνει το μήνυμα. Είναι στα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, είναι κάποια εργολαβία που τρέχει τώρα και έχουν γεμίσει
1: Είμαστε
0: οι δρόμοι.
1: Είμαστε σε εξέλιξη ένα έργο για την οδική ασφάλεια.
0: Ωραία,
1: και ότι είναι καλό να αναφέρουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε είναι σε μια πλήρη συνεννόηση με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, τα σημεία τα οποία είχαμε τα επικίνδυνα, και βάσει της επικίνδυνοτητας αυτό το οποίο κάνουμε είναι να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών οτιδήποτε δημιουργούμε μελετητικά, έτσι ώστε να έχουν οι συμπολίτες μας τη μέγιστη ασφάλεια στο δικό μας δίκτυο. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το τελευταίο καιρό, το έχουν πει και στην Τροχέα, ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα ατυχήματα και τα θανατηφόρα. Είναι σημαντικό ότι όλοι χρειάζονται να έχουμε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να κάνει αυτό το οποίο τον αλογεί. Πολλές φορές αυτό το οποίο μου αναφέρεται μου έχουν πει, μα γιατί να μπαίνουν πολλά σήματα, αλλά είναι σήματα για τη νύχτα ως επιτοπλίστων, όπου δημιουργούμε τις προϋποθέσεις οδικής ασφάλειας και για το βράδυ. Και πέρα από αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουμε σε εξέλιξη και τα αλλαγή των στιθέων σε όλο το δίκτυο, θα έλεγα, του επαρχιακού δικτύου, σε μεγάλο μέρος του επαρχιακού δικτύου. Ήδη οι συμπολίτες μας έχουν δει όλες τις παρεμβάσεις όπου έχουμε κάνει από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και την περιοχή του Ίστρου και μετά την περιοχή του Ίστρου και μέχρι την Παχιά Άμμο, όπου αντιολισθηρός τάπητας. Και να πούμε εδώ και τι είναι ο αντιολισθηρός τάπητας. Είναι τάπητα σύγχρονων προδιαγραφών, όπου μειώνει, θα έλεγα, την απόσταση του φρεναρίσματος και δημιουργεί προϋποθέσεις καλύτερης οδηγικής συμπεριφοράς για τα αυτοκίνητα και για τις μηχανές. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι επιπλέον έχουμε ήδη προχωρήσει σε φωτισμούς, σε καταστάσεις νέων, θα έλεγα, στήλων με φωτισμό στο επαρχιακό δίκτυο, θα το έχετε δει. Είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση σε πολλά σημεία του επαρχιακού μας δικτύου, θα έλεγα, στήλη φωτισμού με φωτοβολταϊκά, μιας που το κοστολόγιο το να τοποθετήσουμε τόσους εκατοντάδες στήλους για τη ΔΕΗ θα ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που τοποθετούμε φωτισμό με φωτοβολταϊκά, και θα έχουν δει και οι συμπολίτες μας ότι σε αρκετά σημεία έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν και οι στήλοι. Σε πολλά σημεία έχουν τοποθετηθεί, είμαστε σε αναμονή και την τοποθέτηση των επόμενων. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι ακροατές μας ότι η οδική ασφάλεια είναι κάτι σημαντικό για εμάς και το βλέπετε ότι υλοποιούνται παρεμβάσεις σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλα τα μέρη του οδικού δικτύου όπου υπήρχαν προβλήματα. Και να αναφέρω και εδώ ότι το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώσαμε και τις παρεμβάσεις στο Δήμο Οροπεδίου με τοποθέτηση νέων φωτιστικών, με επιπλέον διαγραμμίσεις, με επιπλέον συντηρήσεις οδοποιίας, τόσο από την είσοδο από τη μεριά του Ηρακλείου και την Κερά, όσο και από την μεριά από την Νεάπολη μέχρι και το Οροπέδιο, όπου ολοκληρωθήκαν και οι παρεμβάσεις σε αρκετά σημεία με το τάπητα αυτό των σύγχρονο το οποίο σας ανέφερα, και ήδη οι υπηρεσίες μας συνεχίζουν τα υπόλοιπα τμήματα με την υλοποίηση νέων μελετών για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του χρόνου δηλαδή, να καταθέσουμε για επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Και βλέπετε και αυτή την συνοχή όπου υπάρχει, ολοκληρώνουμε μία παρέμβαση, ταυτόχρονα προετοιμάζουμε μία άλλη, ενώ πολυδιάστατα δίνουμε και μία έμφαση στα αντιπλημμυρικά, όπου αυτή τη στιγμή, την ώρα την οποία μιλάμε, είμαστε σε μία πλήρη εξέλιξη με 17 νέες μελέτες αντιπλημμυρικής θωράκισης σε όλη την περιοχή.

0: έτσι ώστε να δημιουργούμε αυτό το οποίο είναι το ιδανικότερο για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, πέρα από την ασφάλεια και την προοπτική, την αναπτυξιακή που χρειάζεται αυτός ο τόπος.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, κλείνοντας, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τα έργα του ΒΟΑΚ. Είναι σε εξέλιξη σήμερα και αύριο. Κλείνει πάλι ο ΒΟΑΚ για αρκετές ώρες και η κίνηση διοχετεύεται από τα παλιά εθνικά οδικά δίκτυα. Αλήθεια, είστε ικανοποιημένος από την όλη εξέλιξη αυτού του σημαντικού έργου στην περιοχή μας? Γιατί ξέρω ότι είστε σε πολύ στενή συνεργασία με τις εταιρείες οι οποίες το έχουν αναλάβει. Πώς προχωράει το έργο? Σας έχει ικανοποιήσει η εξέλιξη του, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Υπάρχει, προχωράει το έργο ικανοποιητικά, όμως υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας, από φορείς, ιδιαίτερα όπου μεταφέρονται οι επισκέπτες. Για μας το ζητούμενο και αυτό το οποίο κάναμε τη σύσκεψη με τον Υπουργό πριν από μερικές μέρες, παρουσία των αστυνομικών διευθύνσεων όλων των νομών, ήταν για μας προτρέχει η ασφάλεια. Έτσι. Να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Θέσαμε και τα ζητήματα ασφάλειας και της διαχείρισης των περιστατικών προς τον Υπουργό και προς τις αντίστοιχες τροχές των διευθύνσεων κατά νομό, και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Δήμη και η Περιφέρεια στον σχεδιασμό των διελεύσεων και την όδευση των οχημάτων δεν συμμετέχει, αλλά η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου τόσο από το Υπουργείο όσο από τους ανάδοχους και από την αστυνομία και από την τροχέα συγκεκριμένα. Εμάς μας ενδιαφέρει, πέρα από την πορεία την γρήγορη όπου μας ικανοποιεί, να είμαστε ικανοποιημένοι τόσο εμείς όσο και οι συμπολίτες μας για την ασφάλεια, αλλά και να υπάρχει και καλή σήμανση, καλή απόκριση, καλύτερη ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για το οτιδήποτε συμβαίνει στο βόρειο δικό άξονα. Και μιας που αναφερόμαστε για το βόρειο δικό άξονα, είναι για μας η πλήρη διεκδίκηση καθολικά ο ΒΟΑΚ να είναι μέχρι και
1: ασφαλώς
0: την θεία.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί με τον πλέον έτσι εκφατικό τρόπο και έχουμε πάρει και δεσμεύσει από την πολιτεία ότι αυτό ακριβώς θα γίνει. Το περιμένουμε πραγματικά να υλοποιηθεί, γιατί δεν αξίζει τίποτα περισσότερο στην Ανατολική Κρήτη από το να αγγίξει ο ΒΟΑΚ τη αιτία, κάτι που το δικαιούται έτσι κι αλλιώς ευρύτερα η περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά η περιοχή του Δήμου Σωτηρίας. Κύριε Ανδρουλάκη, θερμά ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μας δώσατε τα φώτα σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα αναπτυξιακά ζητήματα και όχι μόνο της Ανατολικής Κρήτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι μια καλή και παραγωγική ημέρα να είναι η υπόλοιπη σας. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Πολύ καμπούλη για πράγματα από τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη και την Περιφερειάρχη του Μουλαστείου για θέματα που είναι σε εξέλιξη και έχουν να κάνουν όσο με τα έργα σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης όσο και με τα θέματα δικής ασφάλειας, πολιτισμού και άλλες αφές που έχει το τελευταίο διάστημα, πέρα από τη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε για την παρακολούθηση του έργου της υλοποίησης του προγράμματος Κρήτης που έγινε στην Ελούντα. Εμείς είμαστε εδώ και ζούμε το καλοκαίρι στο νησί, γιατί έχουμε τρεις μαγαζάρες στον Άγιο Νικόλαο που είναι χαρακτηρισμένα όχι άδικα τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, Βάγιαμαρ, λιμάνι και Αμμουδία. Εκεί και ένα καλοκαίρι στο νησί. Πραγματικά τρία μαγαζιά τα οποία σε όλες τις ώρες της ημέρας είναι η ιδανικότερη επιλογή για να περάσουμε κάποια στιγμή και να απολαύσουμε την φιλοξενία τους. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, Βάγιαμαρ, λιμάνι Αγίου Νικολάου, Αμμούδι, στην περαμπάντα της πόλης, εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά την παραλία, το σούσι, τα εδέσματα, τα κοκτέιλ, τις ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι στο νησί πραγματικά μας χαμογελάει στον Αγίου Νικόλαο. Θα περάσουμε και φέτος ένα από τα καλύτερα καλοκαίρι της ζωής μας και θα σας βάλω σε αυτό τα τρία μαγαζιά, το Πιάτσα, το Βάγιαμαρ και το Αμμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: ο Μιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Επιστροφή στο τελευταίο ημίωρο στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 16 πριν από τις 10.44 μετά από τις 9. Εδώ είμαστε και βάσει το σχόλιο που κάναμε λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο Τουδάκη σχετικά με το αν το αστικό λεωφορείο σταματά την διέλευση του από την κεντροπλατεία επειδή έχει δεχθεί ως μέτρο ασφαλείας από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου για την παρουσία του Ισραηλινού πλοίου. Όντως συμβαίνει αυτό. Έχουν κλείσει από το χτέλ να μην κάνει το αστικό του κύκλο από την κεντροπλατεία την ημέρα που είναι εδώ το Ισραηλινό κρουαζιεροπλοίο. Μάλιστα. Ακόμα και αυτό λοιπόν. Θα στερούμαστε για την φιλοξενία του συγκεκριμένου πλοίου στην πόλη. Okay. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο το βάζουμε και αυτό στην άκρη για να ξέρουμε τι λέμε και πώς το λέμε και τι συμβαίνει στον τόπο μας την περίοδο αυτή. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και αν θέλουμε να φύγουμε από τον Άγιο Νικόλο να πάμε κάπου κολλά για φαγητό, μία είναι η επιλογή. Ανεβαίνουμε Λίμνες, πάμε παραδοσιακό χωριό των Λιμνών, υπέροχο πεντακάθαρο. Και εκεί είναι η Ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί απολαμβάνουμε την κριτική φιλοξενία στα καλύτερά της. Εκεί με το δροσερό κήπο, τα δέντρα, τη σκιά, το πεδότοπο στη γωνία για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι περνάνε και αυτά ευχάριστα, τα παιδιά. Γιατί όσο τρώνε, τόσο είναι και όρεξη. Οπότε το σουβλάκι πάει σύννεφο και η πασέτα, τα παϊδάκια και όλα τα υπόλοιπα από τα κάρβουνα που βγαίνουν από τις ψαριές του Χριστίνη, οι σαλάτες και όλα τα υπόλοιπα καλούδια και η παρέα πραγματικά περνάει ευχάριστα γιατί είναι σε ένα χώρο ιδανικό για κάθε παρέα. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Εκεί περνάμε όλοι ευχάριστα. Αν θέλετε για πολλά άτομα κάτι ιδιαίτερο, 2841-032-269, τηλεφωνική επικοινωνία με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη, ώστε να τα βρείτε όλα έτοιμα την ώρα που θα πάτε για να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου μα καθόλου. Και αν σκέφτεστε να πάτε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπωσδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία για να κάνετε κράτηση νωρίτερα. 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες.

0: Λίγο πριν σχολιάσαμε και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τελειώματα της νέας σχολικής, μάλλον της σχολικής χρονιάς που ολοκληρώνεται το 2025-2026 στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Μιας και μιλάω για λύκεια, εκεί στη δευτεροβάθμια που ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος των μαθητών και των παιδιών. Ειδικά τα παιδιά που είναι στη τρίτη λυκείου φέτος αποχαιρετούν τα σχολεία τους και πετάνε για άλλη γη, για άλλα μέρη. Που λένε εκεί απορριμμάκ. Και είμαστε εδώ και έχουμε παρέα μας τον διευθυντή του δεύτερου γενικού λυκείου, τον Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Χαβάκη, ο οποίος μαζί με τους γονείς και με τους γονείς των παιδιών που αποφοιτούν φέτος από το λύκειο ετοιμάζει για την Παρασκευή μια γιορτή που θα είναι η τελευταία σκηνή της μαθητικής πορείας των παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιώργο Χαβάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, για μια χρονιά ακόμα το δεύτερο γενικό λύκειο του Αγίου Νικολάου διοργανώνει μια εκδήλωση για να αποχαιρετήσει τους αποφοιτούς του.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας, να οφείλουμε στα παιδιά μας. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στους μαθητές και μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου που σε λίγες μέρες πια, μετά και τα ειδικά μαθήματα, ολοκληρώνουν τη σχολική του ζωή και καλωσορίζουν την επόμενη μέρα στην ενήλικη ζωή, μια ζωή γεμάτη στόχους και όνειρα. Εμείς λοιπόν, οι γονείς και οι δαιμόνες, συγγενείς, εκπαιδευτοί και φίλοι, οφείλουμε, όπως είπαμε και πριν, να σταθούμε δίπλα τους. Και το πρώτο στήριγμα είναι αυτή η τιμητική εκδήλωση στην ολοκλήρωση της 10χρονης εκπαίδευσής τους, όπου θα γίνει και η απονομή των απολυτηρίων σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που είναι έτοιμοι στην ουσία να ξεκινήσουν το νέο τους ταξίδι. Είναι πραγματικά αυτό που είπατε στην εισαγωγή, ότι κλείνει ένας κύκλος, αλλά οι κύκλοι αυτοί δεν κλείνουν τελείως, ξανανοίγει νέος, και έτσι θα συνεχίσουν την επόμενη τη ζωή σε άλλα μέρη, σε άλλες περιοχές, με άλλα οράματα, έτσι.
0: Πόσα παιδιά αποφοιτούν φέτος από το δεύτερο γενικό λύκειο, το γενικό λύκειο,
1: από το δεύτερο γενικό λύκειο αποφοιτούν φέτος 76 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από την αγωνία που έζησαν τα παιδιά από τις πανελλαδικές, θεωρούμε ότι η βραδιά αυτή θα τους δώσει μια διαφορετική νότα και θα τους δώσει και κουράγιο να συνεχίσουν, ιδιαίτερα τα παιδιά που δίνουν τα ειδικά μαθήματα. Σωστά. Αλλά και οι άλλοι να γευτούν έτσι τη χαρά με τους δικούς τους ανθρώπους, τους γενείς, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές τους, κάτι που θα θυμούνται σαφέστατα σε όλη τους τη ζωή.
0: Και είναι μια βραδιά στην οποία έχουν βάλει πολύ μεράκι κόπο και προσπάθεια και οι ίδιοι γονείς, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι στην πρωταγωνιστές στην πορεία αυτή, γιατί και για τους ίδιους τελειώνει μια σχολική περίοδος.
1: Είναι πρωταγωνιστές, ο Σύλλογος Γονέων μας βοηθάει στη διοργάνωση αυτή και η Επιτροπή Γονέων, έχουμε φτιάξει μια επιτροπή από 5 γονείς οι οποίοι συντονίζουν το όλο εγχείρημα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ όμορφα, υπάρχει καλός σχεδιασμός, υπάρχει μεγάλη προσφορά, θεωρώ θα είναι μια εξαίρετη βραδιά.
0: Και είναι μια εκδήλωση ανοιχτή σε όλο τον κόσμο να περάσει μια βόλτα από εκεί και να πει ένα καλό καλοκαίρι και μια καλή υπόλοιπη ζωή.
1: Βεβαίως,
0: στα παιδιά του δεύτερου γενικού λυκείου.
1: Να χειροκροτήσει τα παιδιά, να ακούσει τι θα πούμε, να δει το όλο πρόγραμμα, να γευτεί τις λιχουδιές που θα έχουμε. Όλα αυτά.
0: Και από όσο γνωρίζω, θα υπάρχουν και διάφορες έτσι μουσικοκαλλιτεχνικές εκπλήξεις στη διάρκεια της
1: βραδιάς. Έχουμε και μουσικοκαλλιτεχνικές
0: εκπλήξεις. Είναι μια ακόμα αφορμή για να μην το χάσουμε.
1: Με παιδιά δικά μας, ναι, και άλλη μουσική. Θεωρώ ότι θα είναι, είπαμε, μια υπέροχη βραδιά για όλους.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή το απόγευμα, λοιπόν, μετά τις 8.30
1: το
0: προάβλιο χώρο του δεύτερου γενικού λυκείου.
1: Το πρόγραμμα καλό είναι να έρθουν όσο γίνεται νωρίς, να μην έχουμε αυτό το γνωστό ακαδημαϊκό τέταρτο, δηλαδή να ξεκινήσουμε 8:30, 8:35. Έτσι ώστε να κάνουμε όλα αυτά που.
0: Προλάβουν να γίνουν όλα, γιατί είναι πολλά στο πρόγραμμα και πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια
1: είναι
0: κάποια ροή που να μην το κολλήσει. Πολύ ωραία. Κύριε Χαβάκη, καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλή ξεκούραση και εσά, του καθηγητέ και σε όλου.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Δεν τα χάνουμε με τίποτα. Στην καλημέρα, κύριε Χαβάκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ό,τι ακού είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιλιά στην 104,4.
0: Και να μείνουμε σε αυτό που είπαμε με τον κύριο Χαβάκη σχετικά με την συμμετοχή των γονιών σε αυτές τις γιορτές, γιατί χωρίς γονείς και χωρίς το μεράκι που έχουν κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Και μπράβο στους γονείς οι οποίοι συμμετέχουν και πραγματικά βλέποντας τα χρόνια να περνάνε και βρισκόμενος στις γενικές συνελεύσεις των γονιών, ένα σχολείο τα οποία φοιτούν τα παιδιά μου, διαπιστώνω ότι από τον παιδικό σταθμό ακόμα μέχρι και τώρα σχεδόν ήδη οι γονείς μας σε κάθε γενική συνέλευση, ενώ θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ πολύ περισσότεροι. Οπότε να το βάλουμε αυτό λιγάκι στο προγραμματισμό μας, να ασχολούμαστε με τα σχολεία των παιδιών μας και με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν με το γονεϊκό κίνημα, γιατί είναι ό,τι πιο πραγματικά λαχταριστό και δημιουργικό να χορευόμαστε μαζί με τα παιδιά μας και στα χρόνια αυτά της θητείας τους στα σχολεία αναπερίοδους.

Αποστόλης Βρόκος του Κουπανά για τα καλοκαίρια του, και εσείς αν θέλετε να πάτε τη σημερινή σας βόλτα και το αυτοκίνητο στο όχημά σας κινείται με πετρέλαιο κίνησης, τότε θα φουλάρετε σήμερα σούπερ πετρέλαιο κίνησης, τιμή απλού πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάθε Τετάρτη συμβαίνει αυτό, σπαρτήριο Τζίνα, ζαχαρία από τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί κάθε Δευτέρα η σούπερ αμμόλυβδη έχει τιμή απλή αμμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το σούπερ πετρέλαιο κίνησης έχει τιμή απλού πετρέλαιο κίνησης. Οπότε φουλάρουμε Τετάρτη βενζίνη, αμμόλυβδη, Τετάρτη σούπερ πετρέλαιο, συγγνώμη, και Δευτέρα σούπερ αμμόλυβδη. Στη μία απλού καυσίμου εκεί, στο πρατήριο Αιτζία, ζαχαρία πατρονάκη, αλλάζουμε και τα λάστιχά μα στο νέο βενζέρου που πλέον λειτουργεί και στο πρατήριο Αιτζία, ζαχαρία πατρονάκη. Και πλέον το όχημα μα πατάει με σιγουριά στον δρόμο. Εκεί κάνουμε αυτή τη γράμμιση και ζυγοστάθμιση. Εκεί ελέγχουμε και τα μορτσέρ μα, ένα συνεργείο το οποίο είναι πλαισιωμένο με το προσωπικό το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει έλεγχο στα ελαστικά μα. Πάρα πολύ σημαντικό να πατάει το αυτοκίνητό μα με ασφάλεια στον δρόμο. Εκεί πλέον και το αυτοκίνητό μα μισό ώρα 24ωρο με νερό απιονισμένο, γιατί δεν έχουμε λεκέδε, τάμπε και θα μπάδε στο όχημά μα. Ό,τι όχημα και είναι αυτό, από ένα πατίνι μέχρι και. Και ένα τριαξονικό. Πρακτήριο Aegean, ζαχαρία από τον Άκη. Τα βρίσκουμε όλα εκεί. Και καφέ στο καφέ Aegean στη γωνία. Γιατί από εκεί ξεκινάει η μέρα μα και προχωράει δημιουργικά για το υπόλοιπο τη. Πρακτήριο Aegean, ζαχαρία από τον Άκη. Θέση φράμα στο Αμμούδι. Και ασφαλώς, ασφαλώς το όχημά μα. Τα καλύτερα στου καλύτερου. Γνωρίζουν τι σημαίνει πραγματικά ενασχόληση με το αυτοκίνητο, με το όχημα. Οπότε. Δεν πάμε πουθενά, δεν περάσουμε από το ποτήριο Τζίαν ζάχαρη από τον Άκη. Θέση φράμα στο Αμμούδ. Καθημερινός μας συνεργάτης στη ευρωδίδα του οχήματός μας. Και βέβαια από εκεί τα πάντα εξελίσσονται πάρα πάρα πολύ ωραία και ωφέλιμα για το όχημά μας και την ασφάλειά του στο δρόμο. Σας αποχαιρετώ με Μαρίζα Ρίζου, η οποία πετάει και φεύγει από τον αέρα μας στο 104,4. Προχωρούμε και εμείς ολοκληρώνοντας σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σήμερα το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο στον Άγιο Νικόλαο και το βράδυ στην αυλία στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Δωρεάν είσοδος, δωρεάν παρακολούθηση. Σε μια εκδήλωση που συντυπογράφει ο Σύλλογος Εστίασης του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
6: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

τη εποχή. Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι ακούγεται εκεί.

0: Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Δε μου μιλάει κανείς, δε μου μιλά. Δε

να στρώσεις για να κοιμηθούμε στην όμορφη κάμαρά σου. Να στρώσεις για να κοιμηθούμε στην όμορφη κάμαρά σου.

0: οικιακούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω, κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες, η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, την αόρατο στα χέρια μας.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Για να παρατηρείς, πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις. Για να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις παρατηρήσει. Με την παρατήρηση φτάνεις στη γνώση. Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς. Και ακόμα, παρατηρείς στραβά όποιος δεν ξέρει τι να τις κάνει τις παρατηρήσεις του.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
2: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

0: την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
1: Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
0: Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς.
2: Αλλά και κάποια

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε

χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Εκεί να με δεις στη δική μου πρεμιέρα, βασιλιά στη σκηνή και τρελό στη σκακέρα.

προστατεύει τους τρελούς να συνάζω τα παιδιά της ανάγκης. Μ' αγκαλιές θα σκεπάζω και τις νύχτες θα στέλνω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
9: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Εκατόν 104,4.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

τα γόνατα της γειτονιάς ξεσφίγγει. Σούρνη φωνή κι αλάλι τη τρομάρα, τα γόνατα της γειτονιάς ξεσφίγγει.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικές.

0: κομμάτι της ζωής σας. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη σας, την ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρόφωνο πάλι χάλια ήταν εσύ.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το καινούριο σίγκλ της Ariana Grande που δηλώνει την επιστροφή της μέσα στο καλοκαίρι. Hate that I made you love me. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια σχέση που τελείωσε άδοξα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και σήμερα από τώρα και για 2 ώρες.

Καλέ, βοηθήστε τον να βρει ένα κορίτσι. Μέχρι και στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι καμία σχέση δεν είναι ιδανική. Κάθε σχέση έχει τα καλά της, τα up και τα down της. Τώρα που πλησιάζουν οι μεγάλες ζέστες, διαβάζουμε εδώ κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα αναμένο όλο το βράδυ, γιατί ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες μπορεί να σας κάνει ζημιά. Ο ανεμιστήρας όταν λειτουργεί όλη τη νύχτα ξηραίνει σταδιακά τους βλενογόνους της μύτης αλλά και του λαιμού σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με άσχημη διάθεση και βουλωμένη μύτη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι εμάς μας είχε συμβεί και αναρωτιόμασταν γιατί ξυπνήσαμε έτσι. Σας έχω καλύτερο. Αν θέλετε να αποφύγετε την ζέστη, βάλτε για λίγο τα σεντόνια στην κατάψυξη για να είναι δροσερά, για να κρατιούνται δροσερά όση ώρα κοιμάστε. Πάμε στην Σερ, η Σερ που παραμένει αγέραστη ακόμα και στα 80 της. Καλά το ξέρουμε το μυστικό που την έχει κάνει να ξανανιώσει την Σερ. Αν έχεις σύντροφο κατά 40 χρόνια νεότερο, πώς να μην ξανανιώσεις. Φυσικά η Σερ στα 80 της γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα, φυσικά και κάνει διατροφή, κυρίως φυτική, και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Forever Fit, όπου περιγράφει δίαιτες με χαμηλά λιπαρά. Είναι καλό κορίτσι η Σερ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και κάνει και διατροφή.

Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Η συνεργασία του Βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive Into Me. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου συναντάμε τραγούδια από άλλες δεκαετίες. Ένα από τα αγαπημένα hits του 2015 το είδαμε να ανεβαίνει στα charts χάρη στην ταινία Apex. Μιλάμε για το πρώτο top 10 hit σε διάστημα 22 χρόνων από τους The Chemical Brothers.

από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού. Chemical Brothers, Go. Και λίγο πριν πάμε σε break, να σας πούμε ότι ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως καλλιτεχνικός επιμελητής στο φεστιβάλ Meltdown στο Λονδίνο 11 Ιουνίου. Το Meltdown θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής. Ο Harry Styles θα παρουσιάσει επίσης μια μεγάλη συναυλία σε ένα χώρο που κλείνει 75 χρόνια, φιλοξενώντας όλα αυτά τα χρόνια διάσημα ονόματα όπως η Grace Jones, ο Robert Smith, τον Cure, αλλά και ο Nile Rodgers.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Βάλαμε και στη χθεσινή εκπομπή από την Tyler Rachel Lewis με καταγωγή από Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική. Όλα αυτά. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε σε μια ονειρεμένη μπάντα.

Αυτό το indie pop δίδυμο μας έρχεται από το Los Angeles, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner. Και ετοιμαστείτε να πάτε στην Ελβετία, γιατί σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η Ελβετία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας σε ειδικευμένους τομείς όπως η υγεία και η βιομηχανία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο μέσος μισθός στην Ελβετία, κρατηθείτε, αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Η Ελβετία, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης, διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Αν έχετε λοιπόν την ανάλογη ειδίκευση, δεν είναι καθόλου κακό να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Μια σκέψη είναι και η ζωή σας θα αλλάξει. Βέβαια, σαν το κλίμα και σαν τις θάλασσες της Ελλάδας μας, δεν υπάρχουν

Ένα υπέροχο τραγούδι που μας πήγε πίσω στο 2019 από τον Andrew Bird με την ονομασία Σύσυφος. Ο Σύσυφος στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο ιδρυτής μιας πόλης που αργότερα έγινε γνωστή ως αρχαία Κόρυθος. Ο Σύσυφος έμεινε γνωστός για τις δύο απάτες του απέναντι στο μέγιστο θεό Δία, με τις οποίες απέφυγε το θάνατο. Τιμωρήθηκε όμως, γιατί όλα έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή, να σηκώνει στους ώμους έναν βράχο ως την κορυφή ενός βουνού. Κατόπιν ο βράχος έπεφτε και ο Σύσυφος επαναλάβανε αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Πάμε Ιταλία, πλησιάζοντας σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τους Μίλκι και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε πρόσφατα. Εμείς όμως θα προτιμήσουμε την original version, είναι άλλωστε και πιο κοντά στα γούστα μας.

Γιουντίτα, αν λέω σωστά το όνομά της. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Μίλκι και Just the way you are.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Κάθριν Γκρέις Γκάρνερ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1996, γνωστή με το καλλιτεχνικό της Slater, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ράπερ. Ξεκίνησε την καριέρα της γύρω στο 2019 και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Το underscore είναι η κατωπαύλα, starblack_gr, έτσι μας βρίσκεται. Και περίπου την ίδια χρονική περίοδο, γύρω στο 19 δηλαδή, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και ο

Από το 2012 και την δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars. Αυτό το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τότε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα, Locked Out of Heaven, και ακόμα πιο πίσω στους Βρετανούς Joy Division. Για πάρα πολλούς από εμάς το τραγούδι αυτό θυμίζει και τα χρόνια της εφηβείας, Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκτονία του.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό τον καιρό βρίσκεται σε περιοδεία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: είστε γε.
1: Καλοκαίρι με τον 104,4.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μία και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50 κάτι ευρώ, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν γίνει όλα sold out, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από τις 20 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix ένα ντοκιματέρ με θέμα την ζωή και τη μουσική πορεία της αγαπημένης Kylie Minogue. Η Kylie Minogue έχει συμπληρώσει ήδη 4 δεκαετίες στη μουσική, ωστόσο η ζωή της δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, παρόλο που γεύτηκε τη δόξα από πολύ νωρίς. Στα 36 της, η Kylie Minogue ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και έχασε αγαπημένα πρόσωπα. Όπως λέει και η ίδια, η μουσική της δίνει τη δύναμη για να ζει. Το ντοκιματέρ αποτελείται από 3 επεισόδια.

0: μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε, να είστε σίγουροι. Περιμένουμε και το καινούργιο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια, κάπου εκεί. Στο Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Madonna, I got something I want to talk about.
0: Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Michael Jackson δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off The Wall. Σύνθεση του Rod Temperton, παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day, εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz UNAM και τον Tim Owens. Can't Stop the Dance και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ, έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασία. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Superfast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

γύρω, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαπνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σνοβαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κοιμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδία, δεσποινίδες, αμαρτία και καρέκλες ποικιλία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαροι πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη, άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, θάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία κι είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, τι να

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Στα 1963 στο θέατρο Πορεία με τον Αλέξη Δαμιανού να σκηνοθετεί το θεατρικό έργο του Αλέκου Γαλανού «Κόκκινα φανάρια». Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Από τη φωνή της Πόλης Πάνου ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Μάλιστα, 1963 και στον θεατρικό πρόλογο της εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», φίλες και φίλοι, που ακούτε καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η γειτονιά των Αγγέλων», ένας πρωτοεμφανιζόμενος αγνώριστος Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη, που υπογράφει τη μουσική της ταινίας. Το ψωμί είναι στο τραπέζι, με τη συμμετοχή της χοροδίας και τους στίχους του συγγραφέα.

Και όπως φεύγαν τα καράβια, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με τη μουσική του Μιμή Πλέσσα από το θεατρικό Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας. Τους διαδέχεται ο Δημήτρης Ζερβουδάκης σε μια σύνθεση των Νίκου Μαμαγκάκη και Μιχάλη Γκανά. Γυάλινη γυναίκα, στα 1990 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

Ένα σύντομο πέρασμα από το έργο του Νίκου Μαμαγκάκη. Ήμασταν στα 1990 και θα επιστοχωρήσουμε στα 1971. Με το λόγο αυτή τη φορά του Γιάννη Ρίτσου και την ερμηνεία της Μαρίας Δουράκη, μπήκαμε στο τραγούδι.

11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Θράβσματα του τελευταίου μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον Νίκο Μαμαγκάκη στα 1971. Ακόμα ένα τραγούδι στο πλαίσιο του μικρού αφιερώματος στο έργο του. Από τον ίδιο κύκλο, από την ίδια φωνή, εκείνη της Μαρίας Δουράκη, «Μαύρη και γαλάζια νύχτα».

Ακόμα ένα τραγούδι που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάκης και που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος δύο χρόνια μετά, στα 1971, με τη μουσική, ωστόσο, του Λίνου Κόκοτου και το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου. Γίνανε τα χρόνια βόλια.

5 χρόνια πριν, στα 1995 με την Τάνια Τσανακλίδου. Το τραγούδι του παράξενου κόσμου, από την ομότιτλη συνεργασία της με τον Γιώργο Ανδρέου.

Και πάλι στα 2000, στο κατόφλι της νέας χιλιετίας με το Διονύση Σαββόπουλο. Από τον κύκλο του «Ο Χρονοποιός», το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής με τίτλο «Αηδώνη στην Κερασιά», με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του.

0: Ένας επίλογος πληθωρικός με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει.

αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Η ποιότητα.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Με μια φωτογραφία ξεκινάμε. Μια εικόνα που ταξιδεύει στον χρόνο κρατώντας μια στιγμή του ίδια. La Photo και ο Louis Jean Cormier, και καθ' εδώ είμαστε. Καλησπέρα.

0: Η θάλασσα ήταν λίμνη τελικά. Η έμπνευση για τη μουσική του Λαμέρ ήταν μια λίμνη στη Νότια Γαλλία. Πρώτα έγραψε το ποίημα ο Σαρλ Τρενέ και πολύ αργότερα τη μουσική. Την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, το κοινό δεν έδειξε κανέναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, κι όμως το Λαμέρ είναι από τα πιο αγαπημένα, πολύ τραγουδισμένα και πολύ διασκευασμένα κομμάτια.
1: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie, au ciel des déconforts. Les blancs

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ένας γερμανικός κώδικας και ο μαθηματικός Alan Turing. Η μουσική του Alexandre Desplat και ο κιθαρίστας Thibaut Covin. The Imitation Game.

Το Dance Away, γραμμένο από τον Brian Ferry, έγινε ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια των Roxy Music. Εδώ χωρίς τα λόγια του, από μια πιο swing οπτική γωνία.

ψήλοι που χορεύουν στο κομμάτι της Penguin Cafe Orchestra από το soundtrack της ταινίας Malcolm. The Ecstasy of Dancing Fleas. Η Penguin Cafe Orchestra.

Ο Lance Allen γράφει ένα κομμάτι για τις νέες ιδέες, για την ανάγκη να κοιτάμε μπροστά και να αφήνουμε πίσω ό,τι έφυγε. On the horizon, ο Lance Allen.

η Σάρα Watkins με το πρώτο της συγκρότημα τους Nickel Creek και ένα κομμάτι από την ταινία του 1986 Three Amigos που την έβλεπαν όλοι μαζί όταν ήταν παιδιά. Blue Shadows on the Trail, η Σάρα Watkins και η Nickel Creek.

Το timing δεν ήταν σωστό, οπότε η ηρωίδα τραγουδάει τις απογοητεύσεις της. Το κομμάτι γράφτηκε για το musical A Little Night Music, διασκευή της κωμωδίας του Ingmar Bergman Smiles of a Summer Night. Send in the Clowns, Judy Collins.

Με τρεις τίτλους μπορεί να ακούσετε το κομμάτι αυτό: Wild Mountain Thyme, Purple Heather ή Will You Go, Lassie Go. Είναι παραλλαγή ενός παλιού σκοτσέζικου τραγουδιού, του The Brides of Balwether, που γράφτηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον σκοτσέζο ποιητή Robert Tannahill και τον σκοτσέζο συνθέτη Robert Archibald Smith. Εμείς θα το ακούσουμε ως Will You Go, Lassie Go από τους Κόρις.

Σε ένα διαγωνισμό για την καλύτερη μέρα, μάλλον η Παρασκευή κερδίζει. Τον ύμνο για την Παρασκευή που βρίσκει σύμφωνους εργαζόμενους και μαθητές τον έγραψαν οι Cure. Συμφωνεί και επαυξάνει η Kate Rusby. Friday I'm in love, η Kate Rusby.

Η Δαλιδά το έκανε παγκόσμιο σουξέ το 60, η Μελίνα το είπε στο Ποτέ την Κυριακή και ο Χατζηδάκης πήρε Όσκαρ. Εδώ τα δικά μας τα παιδιά του Πειραιά από τον Ντομινίκ Α.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύληνα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας με ανδρινού.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα.
6: Ακούτε
5: ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
13: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Χειμερά Σημήτρα, με ρίξε στη γη. Πλήρωσα και λίτρα να βγω στη ζωή. Νέφη του βυθού μου κρύβουν την πηγή.

μάτια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένο.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Στα 1963 στο θέατρο Πορεία με τον Αλέξη Δαμιανό να σκηνοθετεί το θεατρικό έργο του Αλέκου Γαλανού «Κόκκινα φανάρια». Οι μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Από τη φωνή της Πόλης Πάνου ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Στα 1963 και στον θεατρικό πρόλογο της εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», φίλες και φίλοι, που ακούτε καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η γειτονιά των Αγγέλων», ένας πρωτοεμφανιζόμενος αγνώριστος Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη, που υπογράφει τη μουσική της ταινίας. Το ψωμί είναι στο τραπέζι με τη συμμετοχή της χοροδίας και τους στίχους του συγγραφέα.

Και όπως φεύγαν τα καράβια, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με τη μουσική του Μιμιπλέσα από το θεατρικό Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας. Τους διαδέχεται ο Δημήτρης Δερβουδάκης σε μια σύνθεση των Νίκου Μαμαγκάκη και Μιχάλη Γκανά. Γυάλινη γυναίκα, στα 1990 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

Ένα σύντομο πέρασμα από το έργο του Νίκου Μαμαγκάκη. Ήμασταν στα 1990 και θα επιστοχωρήσουμε στα 1971. Με το λόγο αυτή τη φορά του Γιάννη Ρίτσου και την ερμηνεία της Μαρίας Δουράκη, μπήκαμε στο τραγούδι.

11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Θράβσματα του τελευταίου μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον Νίκο Μαμαγκάκη στα 1971. Ακόμα ένα τραγούδι στο πλαίσιο του μικρού αφιερώματος στο έργο του. Από τον ίδιο κύκλο, από την ίδια φωνή, εκείνη της Μαρίας Δουράκη, «Μαύρη και γαλάζια νύχτα».

Το Χάρτινο Τριαντάφυλλο είναι ένα από τα ποίηματα του Φεντερίκου Γκαρσία Λόρκα που απέδωσε στη γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και που μελοποίησε ο Γιάννης Γλέζος, που ενορχήστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάκης και ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος στα 1969.

Ακόμα ένα τραγούδι που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάκης και που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος δύο χρόνια μετά, στα 1971, με τη μουσική, ωστόσο, του Λινού Κόκοτου και το στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου. Γίνανε τα χρόνια βόλια.

5 χρόνια πριν, στα 1995 με την Τάνια Τζανακλίδου. Το τραγούδι του παράξενου κόσμου. Από την ομότιτλη συνεργασία της με τον Γιώργο Ανδρέου.

Και πάλι στα 2000, στο κατόφλι της νέας χιλιετίας με το Διονύση Σαββόπουλο. Από τον κύκλο του «Ο Χρονοποιός», το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής με τίτλο «Αηδώνη στην κερασιά», με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του.

0: Ένας επίλογος πληθωρικός με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με μια φωτογραφία ξεκινάμε. Μια εικόνα που ταξιδεύει στον χρόνο κρατώντας μια στιγμή του ίδια. La Photo και ο Louis Jean Cormier, ποια καθοδόν είμαστε. Καλησπέρα.

0: Η θάλασσα ήταν λίμνη τελικά. Η έμπνευση για τη μουσική του Λαμέρ ήταν μια λίμνη στην Νότια Γαλλία. Πρώτα έγραψε το ποίημα ο Σαρλ Τρενέ και πολύ αργότερα τη μουσική. Την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, το κοινό δεν έδειξε κανέναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, κι όμως το Λαμέρ είναι από τα πιο αγαπημένα, πολύ τραγουδισμένα και πολύ διασκευασμένα κομμάτια.
1: La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie, au ciel d'été confond. Les blancs.

0: να μπει.
1: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ένας γερμανικός κώδικας και ο μαθηματικός Alan Turing. Η μουσική του Alexandre Desplat και ο κιθαρίστας Thibaut Covin. The Imitation Game.

Το Dance Away, γραμμένο από τον Brian Ferry, έγινε ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια των Roxy Music. Εδώ χωρίς τα λόγια του, από μια πιο swing οπτική γωνία.

ψηλοί που χορεύουν στο κομμάτι της Penguin Cafe Orchestra από το soundtrack της ταινίας Malcolm. The Ecstasy of Dancing Fleas. Η Penguin Cafe Orchestra.

Ο Lance Allen γράφει ένα κομμάτι για τις νέες ιδέες, για την ανάγκη να κοιτάμε μπροστά και να αφήνουμε πίσω ό,τι έφυγε. On the horizon, ο Lance Allen.

η Sarah Watkins με το πρώτο της συγκρότημα τους Nickel Creek και ένα κομμάτι από την ταινία του 1986 Three Amigos που την έβλεπαν όλοι μαζί όταν ήταν παιδιά. Blue Shadows on the Trail, η Sarah Watkins και η Nickel Creek.

Το timing δεν ήταν σωστό, οπότε η ηρωίδα τραγουδάει τις απογοητεύσεις της. Το κομμάτι γράφτηκε για το musical A Little Night Music, διασκευή της κωμωδίας του Ingmar Bergman, Smiles of a Summer Night. Send in the Clowns, η Judy Collins.

Με τρεις τίτλους μπορεί να ακούσετε το κομμάτι αυτό: Wild Mountain Thyme, Purple Heather ή Will You Go, Lassie Go. Είναι παραλλαγή ενός παλιού σκοτσέζικου τραγουδιού, του The Brides of Balwether, που γράφτηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον σκοτσέζο ποιητή Robert Anahill και τον σκοτσέζο συνθέτη Robert Archibald Smith. Εμείς θα το ακούσουμε ως Will You Go, Lassie Go από τους Κόρης.

Σε ένα διαγωνισμό για την καλύτερη μέρα, μάλλον η Παρασκευή κερδίζει. Τον ύμνο για την Παρασκευή που βρίσκει σύμφωνους εργαζόμενους και μαθητές τον έγραψαν οι Cure. Συμφωνεί και επαυξάνει η Kate Rusby. Friday I'm in love, η Kate Rusby.

Η Δαλιδά το έκανε παγκόσμιο σουξέ το 60, η Μελίνα το είπε στο Ποτέ την Κυριακή και ο Χατζηδάκης πήρε Όσκαρ. Εδώ τα δικά μας τα παιδιά του Πειραιά από τον Ντομινίκ Α.